τι έτσι έτσι έγινε. Μαρκετή κερατά βέβαια έτσι έτσι ουάνα. Έτσι έτσι βεντίνα. Ερε, εν χι Bonsa ubilet empile hurin totsohe ubilet empile midimwana ya lefatshe ekabateng ubilet empile ya ha gobani yena u ka bebele reng buka wa kolose ere